0: κοινά, τα σαζερέ περιβάλλαν σερινά. Στην κουβέρι πέτεινε περιβάλλαν, πιτσιλού τσαρκάνε περιβάνε.
1: Σας πώς πει Μαχνά Τάρφη Τζίρι, ας χαϊράνε δέγεσαι.
0: Εγγύ τα μάτια του και αμφιχαλκίνο. Δεν έχω τέχμα κανεί κανένα, δεν έχω τέχμα κανεί κανένα.